κοντά, πέρα πονιά στα πονιά. Ωρα, ο Σάγινα τα κότσε καντέτρι μέκα, άρα ο καμέτα περουτάντσαρι, κουμπλιμιέντο λέγαλ. Αντιβαίνω σαν η κακέμα καιρό, κάποια και τα έτεκα καμαντάντσι, άβησα τις αντά, νασιονάλκι, τα μέτια, άμα σάιτε κάποια και τα έτεκα καιμερουινονιάκα, ο καπαντάντσι, η δάση, σονίδο 2000, μουτσατσίτα, αδελάντι.